0: πάση τέμπο είναι μα ο τίτλος λάγει μπορώ μα άλλα σκάλι. Καλό.
1: Κόντι, πάνω σου τα σουσίανιμι.
0: Ιωκά, σα προσθήκη.
1: Μαρού, κόντι μου σαν για μπράπα.
0: Σκάραντα.
1: Ιγγι, λάμα σαν πέ.
0: Αε, τρλάμπα τσουδένι. Μπάτσου σούδα, τσελάνα σούδα, είναι παροκάς.